Πατάνο Παλαφέγγα, Μπέγα, Κλικ, Εξ, Λέγατε, Σαμό, Λούγο, FM 106.1, Σαμό, Φαπέρα, Φόη, Σωσέμα, Έγγον, Ιψίλα, Μαλόλα, Βαργάτου, Λούετ, Λούσι, Πούλου, Μινού, Τρέιβα, Ναι, Ματού, Μτάτου, Ούμα, Μπόλι, Τσομάι, Τσιλά, Ωραία, Τσάι, Αου, Πες, Μεσέγγα, Μόε, Πενάνι, Βάλε, Μελεναουλίνο,